0: Νέας και μου τα πάρα να πει. Τι με τη μανούμη καμούνται, τι με τη σύχαρα να ακούω από το φιένα σκάου.
1: Τι να μ' αφνάτε το πιπί.
0: Τι να... Το είναι μία έναν τη σώση μου φιένα.
2: Μ' άρεσε.
0: Κι άμα καλέντε αμνήρνη φιέναν τσούν ζόγα τη άου για άρα τίχα. Την τούπου βατή ρίτα ρίτα να λαντάφα. Ρίτα ρίτα τη τουνούν να φιαντάναν. Δηλαδή το ταφιτσα τέο νίδαν τη ταφιτσακού. Τι ο του κατράντηκε ρίτα ρίτα ναι φιαντάναν τη σώση.
1: Μα κασίτα καπίπι.
0: Του τραμπάλα κακούανι, φιρενετίκ, ατάνε φάρε πάπρν, κατάνε φάρε νεμπάνι, να πτουν τα φιρενέρα, να πτουν τα φιβαβάνι, του τραμπάλα κατάολ. Ήταν πιαραμούν να ρε τα ρέτσι, την πόζουνε τα όλ, την πάρε φάρε πεταούλα με αραντούκ.
2: Κουκού
0: να ρεωάνε πτάντα, να τόλα νουμπρέ τα ρετσάντια, την. Τα ρίεντα είμαι δεν παστέρα ρίτα με ένα κάτω. Κουκούα να ρε ο Χριστιαν να ρίεντα τι αβάν. Πόσο ρίεντα όλοι.
1: Πόσο ρίεντα όλοι.
0: Αμέν.